0: Κέντρο η Παναδερία Χανέτα. Καουζόνα παχκάν με νηστή και τα μιζαρίμτσι. Αρρώς, ασούκαρ, αφέιτε, φιδέος, ατούν, σαλδίνας, κομπιτερία τα πίσ. Αρβέχα κούτα, σαρακούτα, μάτσικα, τσακίς καμότε, κίνουα, μανί, σούκτε γρανούνα τα πίσ. Ταντακούνα τα κα, πίνια, παλιάβα ταντατά, τσοκουράτε ταντακούνα, κατσίτος, εγκροζιάδος, ρεδόντα ταντατά πίσ. Αστάλον καρι, μπάδιο κουνάπι, κομούνα κουνάπι πίσ, κίντα πίτε, κουάσι, πίτε γυζάκι γρίντζι. Για μία τσενγκι, ασάζα κουσκιόν, άτσκατα, πασανίσπακα, καχαμπάμπα μας χαμουιζά, μανιένα γιου παϊκούνα κα, 03-29-12-540.
1: Supermercado Janeta, con amor y calidad.
0: Janeta, can mancara guas.